βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να'ρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει, θα γυρίσει γρήγορα.

ο φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κλέψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα άνθη και κοχύλια πάνω στη ραγισμένη τους καρδιά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: κόστος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο με τη συμμετοχή των ΗΠΑ της Αμερικής. Τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, ζητώντας μεταξύ άλλων διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 3 συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα, θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε, πρωινό Τετάρτης. Σήμερα ο μήνας ο Σεπτέμβριος είναι στην 23η ημέρα του. Βλέπετε, κρατάει αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό. Μια χαρά και τις βροχές του τις έχει. Βέβαια, πιάνει και στα άκρα όταν πιάσουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν έρχονται έτσι πολύ απαλά. Δεν έρχονται ίσα ίσα να σε χαϊδέψουν. Έρχονται να σε χτυπήσουν κανονικά. Και βλέπεις ότι έχει και πολύ βροχή σε διάφορες περιοχές. Και 25.000 κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν χθες. Και φωτιά στον Ημιτό από κεραυνό. Και στον Όλυμπο οι πρώτες νυφάδες χιονιού. Ξαφνικά. Υπάρχουν και περιοχές, δηλαδή αυτές τις ημέρες, που έχουν ελάχιστη μηδενική. Πολύ ορεινές βέβαια και πολύ βόρειες, αλλά ξεκίνησε το πρόγραμμα. Το project χειμώνας 2026-2027, σαν κολεξιόν. Ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Και μάλιστα θα κρατήσει, γιατί και τις επόμενες ημέρες, δεν είναι ότι θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία και ήταν ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε το από καλό καιρό. Και τις επόμενες ημέρες θα πάμε με συννεφιά και μάλιστα το Σάββατο στην Αττική οι προγνώσεις δίνουν βροχή. Και βγήκε και ο Σάκης Αρναούτογλου και είπε ότι θα επανέλθει, θα κάνει το comeback. Τα φαινόμενα. Και τι κοιτάς έτσι, λες και ζεις στην Κόνιτσα, στην Αλεπότρυπα, είσαι. Κοιτάς έντρομος, μη σου τύχει τίποτα. Και μια γυναίκα χθες από τον κρότο του κεραυνού έπαθε ανακοπή και νοσηλεύεται. Φοβερό, εκπαιδευτικός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάντως στις επόμενες ημέρες η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς. Οπότε μια χαρά είμαστε. Ό,τι πρέπει για φθινόπωρο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ξανθήπη και Πολυξένοι γιορτάζουν σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Α, και οι Σαουδάραβες γιορτάζουν, γιατί σαν σήμερα ένωσαν τα Γκαμιλοβασίλεια και έκαναν το ένα το μεγάλο και βρήκαν και πετρέλαιο. Αυτό γιορτάζουν πιο πολύ. Αλλά θα τα δούμε σε λίγο. Έχει το ενδιαφέρον. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Ντουμάνης στο μικρόφωνο.

0: Λέγαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα εορταστικά, ότι σήμερα εορτάζουν η Ξανθίπη, ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη, θα το βρείτε σε πόλη, σε ξένια, έχει και παραλλαγές, και η Ήριδα, υπάρχει και αυτό το όνομα στο Ορθόδοξο και το εορτάζουμε. Χρόνια τους πολλά. Είναι συλλήψεως του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η σύλληψη, όχι, τον πιάσανε, τον κλείσαν μέσα. Είναι η σύλληψη, γιορτάζουμε δηλαδή, μνημονεύει το Ορθόδοξο Εορτολόγιο την εγκυμοσύνη της μητέρας του.
1: Και πού ξέρανε.
0: Πού ξέρανε, έλατε. Δεν ξέρω, χριστιανικά είναι αυτά, δεν μπαίνω παραπέρα. Απλά καταγράφω. Είναι Ξανθίπης και Πολυξένης, είναι νεομαρτύρων Νικολάου του Παντοπόλου και Ιωάννου του Εκκονίτσης και Εμβραχωρίου Αθλήσαντος. Το Βραχώρι είναι το Αγρίνιο. Και ο Νικόλαος ο Παντοπόλης είναι ο προστάτης Άγιος του Καρπενησίου, γιατί γεννήθηκε εκεί, αλλά είχε ο πατέρας τον Μπακάλικο στην πόλη και πήγε να βοηθήσει τον πατέρα του και μαρτύρησε. Δεν τον ξεχάσανε στην πατρίδα, στο Καρπενήσι, και σήμερα κανονικά πρέπει να έχει θρησκευτική πανήγυρη και αργία εις το Καρπενήσιον, το πανέμορφο. Είναι επίσης, η Καθολική Εκκλησία έχει τον πατέρα Πίου, και το οποίο προστάτη των εθελοντών της πολιτικής άμυνας και των καθολικών εφήβων. Είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, είναι η γλώσσα που βοηθάνε τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής κτλ. Να το βλέπουμε και στα δελτία, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και μάλιστα και να τη σπουδάσει στη νοηματική γλώσσα. Έχει και καιρό, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι άντε πήγα ένα χρόνο εντατικά και το πήρα το lower. Έχει δουλειά από πίσω. Είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και γιορτάζουν, το είπαμε και προηγουμένως, και οι Σαουδάροβες. Μοιράζουν ρολόγια σήμερα. Και γιατί αυτοί ενώθηκαν σήμερα, και τη βασίλεια στο πουθενά. Τίποτα. Ήταν φύλαρχοι δηλαδή. Και ενώθηκαν υπό τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Γι' αυτό ακόμα οι Σαούντ είναι που κυβερνάνε. Και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει ως όνομά της το όνομα του κυβερνήτη της. Σαουδική Αραβία από το Σαούντ. Εμείς δεν έχουμε. Έχουμε τόσες οικογένειες και κυβερνάνε τόσα χρόνια. Δεν τους τιμήσαμε.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Κτηνοτρόφοι και καμιλέριδες ήταν αυτοί. Ξαφνικά βρήκαν πετρέλαιο. Άνετη ζωή. Την καμίλα μόνο σε καλυστία την πηγαίνουν πια. Όπως

0: και πες με αγάπη.
1: Και εντωμεταξύ εξακολουθεί να απασχολεί και να ανοίγει καινούργιες, να έχουμε καινούργια δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τα διάφορα SMS που στέλνουν υπνοθεραπευτές, υπνοτιστές, γιατροί μεταξύ τους. Αυτό, αν ισχύει ότι υπήρξε αυτό το SMS, άστον, θα το συγυρίσω εγώ, γιατί λέγεται ότι ο Μαζονάκης ήταν διστακτικός στο να του γίνει αυτή η περίφημη πλασμαφαίρεση, και ο υπνοτιστής είπε, έστειλε SMS στη γιατρό γράφοντας, άστο, θα το συγυρίσω εγώ, θα τον πείσω εγώ δηλαδή να την κάνει, θέλει δεν θέλει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως επικοινωνούνται, γιατί επικοινωνούνται πια πάρα πολλά, και όταν επικοινωνούνται πάρα πολλά και βγαίνουν προς τα έξω, χάνεις λίγο και την μπάλα για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Όμως είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δείχνει και μια πρακτική εδώ στη χώρα μας, ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν υπάρχουν έλεγχοι και μπορεί να το διαφημίζει και μπορεί κιόλας να συμμετέχει σε συνέδρια όπου ουσιαστικά τι κάνει, νομιμοποιεί τον εαυτό του ακόμα και σε παράνομες πρακτικές. Γιατί όταν συμμετέχει σε συνέδρια και είναι υπό την αιγίδα περιφερειών, κρατικών θεσμών κτλ., είναι σαν να επισημοποιείς αυτό που κάνεις. Οπότε μπορείς να το βάζεις και στον τοίχο, συμμετείχε στο συνέδριο τάδε με τη χορηγία τάδε, και έρχεται ο άλλος και πρέπει εσύ δηλαδή να καταλάβεις ότι αυτός είναι σκιτζής και απατεώνας, ενώ έχει περάσει μέσα από κρατικά κανάλια και έχει στην ουσία νομιμοποιηθεί. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τα καύσιμα, γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα τα καύσιμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ, αν θα τα βρουν κάπως εκεί στα παρασκήνια πίσω στις πλαστικές καρεκλίτσες και στο τραπεζάκι με τα λουλουδάκια ο Τραμπ με το Ιράν. Το Ιράν είναι εκεί πάντως. Αυτός δεν το έχει σε τίποτα να συλλάβει και τον, πώς λέγεται, Μπαρτζανί, πώς λέγεται ο υπουργός του Ιράν ξαφνικά. Είναι εκεί. Όπως και η Κούβα είναι εκεί. Τουλάχιστον εκεί το κρατάμε. Δεν στείλαμε να του συλλάβουν. Αν είναι, πάμε στη χώρα του. Όταν έρχονται οι ίδιοι στη χώρα μας, δεν τους συλλαμβάνουμε, τους αφήνουμε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα. Φαίνεται να υπάρχει ένα φως, αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις, γιατί σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται, πάνε να βρουν διάβλους με το Ιράν. Το Ιράν κατέθεσε κάποιους όρους για να σταματήσει ο αποκλεισμός των στενών. Ο Τραμπ είπε, εντάξει, κάτι θα δούμε, υπάρχει ένα φως, και περιμένουμε κι εμείς να πέσουν στα καύσιμα, να πέσουν τα καύσιμα, ενώ υπάρχει ένα εσωτερικό μπιφ εδώ για το πόσο μπορούμε να μειώσουμε το φόρο. Και ότι μπορούμε, μπορούμε. Γιατί υπάρχει και μια κερδοσκοπία κρατική στο ΦΠΑ που αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων. Άρα το κράτος, ακόμα και με αυτή την πολύ επιβαρυντική φορολογία επί των καυσίμων, έχει βγάλει ακόμα παραπάνω όσο ανεβαίνουν τα καύσιμα. Θα τα δούμε σε λίγο.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίεση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι πρωινό Τετάρτη. Συνεφιασμένη και η Τετάρτη, συνεφιασμένες γενικώς αυτές οι μέρες θα είναι. Το λένε και μετεωρολόγοι και με βροχές και με διάφορα φαινόμενα. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Βέβαιος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίεση 101,3. Λέγαμε προηγουμένως για τα καύσιμα πριν από το break που λέμε. Για τα καύσιμα και για το τι περιθώρια υπάρχουν για τη μείωση των φόρων. Όταν έχεις ένα φόρο ο οποίος είναι πολλαπλάσιος των άλλων φόρων των ευρωπαϊκών, μάλλον έχεις κάποια περιθώρια για τη μείωση του φόρου, και ιδίως όταν, προσέξτε πώς φορολογείται το καύσιμο, μπαίνει ο φόρος κατανάλωσης, μπαίνει το ΦΠΑ πάνω στους φόρους, οπότε κάθε φορά και επί της τιμής, δηλαδή τιμή συν φόρος κατανάλωσης, συν ΦΠΑ επί όλων των υπολείπων και επί του φόρου και επί της τιμής του δηληστηρίου και των πρατηρίων. Επομένως, ο ΦΠΑ αυξάνει, άρα οι σπρέξ αυξάνουν, όσο αυξάνει η τιμή των καυσίμων. Και ο προϋπολογισμός του 2026 είχε υπολογιστεί με το σενάριο της, το βασικό τότε ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, πετρέλαιο γύρω στα 65. Όταν το πετρέλαιο λοιπόν πάει στα 100, αυξάνουν και τα έσοδα του κράτους κατά πολύ από την ίσπραξη του ΦΠΑ από τα καύσιμα. Επομένως, περιθώρια έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Και δεν ρωτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέγαμε και χθες, το επικοινώνησε και η Μιλένα Αποστολάκη, και σε αυτό δεν είπε κανένας όχι. Είπε, παρεξηγήστε πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ελάχιστο φόρο από κάτω δεν μπορείς να πέσεις, ενώ εμείς έχουμε τον διπλάσιο από τον ελάχιστο και κάτι παραπάνω. Άρα έχουμε περιθώρια, και δεν είναι απάντηση όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει 4 μέτρα για να πέσουν τα καύσιμα, να λες αυτό μας έλειπε τώρα ένα βίντεο του Τσίπρα. Δεν είσαι η Τασό Καβαδία, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρέπει να απαντάς επί της ουσίας, όπως έκανε ο Πιερακάκης που βγήκε χθες και είπε ένα προς ένα απαντάμε και πώς το λένε, δίνουμε και τη δική μας θέση απέναντι σε αυτό που είπε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Μπορεί να σε πείθει να μην σε πείθει ο Πιερακάκης, αλλά πρέπει να απαντάς με επιχειρήματα, όχι σαν την Τασό.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Σήμερα γεννήθηκε και ο Μπρούσο Σπρίγκστιν, το αφεντικό. Μεγάλωσε και αυτό. Το 49, μαζί με τον Κώστα Τουρνά, παρακαλώ, την ίδια χρονιά, ίδια μέρα.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους τα προβλήματα τα περισσότερα και πάλι στον Κηφισό, άνοδο κάθοδο, αναδιαστήματα και Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ματούλα Ζαμάνη, αυτά τα ωραία μας αφήνει το Δίεση in concert. Εδώ Δίεση 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, έτσι με ηρωνία και χωρίς κανένα στοιχείο, ουσιαστικά καμία απάντηση, μόνο ηρωνία και την απάντηση ουσιαστικά μετά του Πιερακάκη που βγήκε και απάντησε στον Τσίπρα, ενώ και το Πασόκ είναι σε αυτό το δρόμο, ότι βεβαίως πρέπει να γίνουν μειώσεις και το καταλαβαίνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνουν μειώσεις και μπορούν να γίνουν μειώσεις. Σας είπαμε προηγουμένως για την υπερφορολόγηση και για τα κέρδη επί των κερδών για το κράτος. Αυτό που διαρρέεται τώρα είναι ότι κοιτάξτε τι αυξήσεις έχουν οι άλλοι. Εμείς έχουμε μικρότερες, γιατί πρέπει να το πιένεις το πράγμα στη λεπτομέρεια του για να δικαιωθείς. Και διαρρέεται ότι οι αυξήσεις τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 18 χώρες στα καύσιμα σε ένα χρόνο ήταν άνω του 20% και σε εμάς 16,5%. Άρα πάμε καλά. Έχουμε όμως την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους αγοραστικής δύναμης και πιο πάνω μας είναι μόνο χώρες που έχουν τριπλάσιους και τετραπλάσιους μισθούς. Δηλαδή κάτι Ολλανδίας, κάτι αποτυχημένοι. Κάτι Γάλλοι, κάτι Δανείοι, τέτοιοι. Έχουν παραπάνω τιμή μόνο, αλλά σε αγοραστική δύναμη εμείς την πατάμε. Πάντα εμείς την πατάμε. Επομένως, επειδή έρχεται και ένας χειμώνας και μάλιστα υπήρξε και απόκληση μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Πιερακάκη και του Κυρανάκη, παρακαλώ. Ο οποίος Κυρανάκης χθες σε κανάλι είπε βεβαίως και γίνεται να πάει 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης. Γίνεται, είπε. Άρα πρέπει να κατασταλάξουμε κάπου. Πάμε να δώσουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ
2: και
1: παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Επειδή λέγαμε για τις αυξήσεις τιμών σε ευρωπαϊκές χώρες, κοιτάξτε τώρα. Στη Βουλγαρία, ας πούμε, είχε τη μεγαλύτερη αύξηση. Συν 34,5% στην τιμή των καυσίμων σε ένα χρόνο. Έλα όμως που η Βουλγαρία είναι στο 1,60 κάτι και με αυτή την αύξηση. Και η Κύπρος στο 1,60 κάτι και παίρνει από εμάς βενζίνη και καύσιμα.

0: Επειδή βλέπω και ένα πρόβλημα εκεί στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη, όχι στην Κατεχάκη ακριβώς, στον περιφερειακό πριν την Κατεχάκη, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη, από Ηλιούπολη προς Βύρωνα υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα πυκνό. Όπως μου είπε η Κατερίνα, έχει γίνει μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων εκεί. Οπότε θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Στη συνέχεια είναι δεδομένο αυτό. Χώρια τα άλλα βέβαια που έχουμε σε διάφορους άλλους δρόμους που είναι τα πρωινά κλασικά. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για τα καύσιμα, τώρα το μονοπολίσαμε βέβαια, αλλά έχει την αξία του. Και μεγάλη αξία μάλιστα το πράγμα. Βλέπεις ότι ξεπερνάμε ακόμα και τις εθνικές μας αγγυλώσεις με τα καύσιμα. Γιατί μου έστειλε ένα βίντεο, είδα ένα βίντεο όπου τα αυτοκίνητα κάνουν ουρά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία για να περάσουν να βάλουν βενζίνη. Έχει ένα 55 εκεί. Αλλά τώρα δεν κοιτάμε τώρα τα εθνικά και αυτά, κοιτάμε να φουλάρουμε. Δεν είναι εύκολο. Με ένα 55 τα ξεχνάς όλα. Μπορεί, ας πούμε, να μας ρωτήσουν, να σου πούν πού έβαλες βενζίνη, θα πεις στα Σκόπια. Δεν θα πεις στη Βόρεια Μακεδονία. Οπότε είσαι μια χαρά. Εδώ μαζί μας και το Μάνα Τσατσαρονάκη. Φτιάχνετε καφέ. Φτιάχνουμε καφέ. Ψάχνεις εκείνο το, ψάχνουμε το μικρό συνοδευτικό που κάνει τη διαφορά. Δεν σε λιγώνει, να σε βαρύνει κιόλας. Η πιο σταθερή επιλογή είναι τα λαδοκούλουρα, το Μάνα Τσατσαρονάκη. Είναι τραγανά, είναι αφράτα. Είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο. Έχουν αυτή την οικία παραδοσιακή γεύση που ταιριάζει απόλυτα με τον καφέ μας. Το βουτάς κιόλας μέσα. Οπότε, βεβαίως, όχι ακριβώς παπάρα, το κάνεις βούτυμα, βούτυμα. Πορτοκαλί, κανέλα, χαρούπι, χωρίς ζάχαρη. Τρεις εκδοχές, ωραιότατες. Γευστικότατες, ό,τι και να διαλέξετε, ο πρωινός καφές αποκτά άλλη νοστιμιά και αυτό είναι το σίγουρο. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, αλλά προηγουμένως να σας πούμε ότι έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙ, μία επιπλέον συναυλία. Είχε αναβληθεί προηγούμενη λόγω βροχής, δίνει την πρώτη, δίνει και δεύτερη. Για αυτή τη δεύτερη, την εξαναβολή, είναι η πρώτη εξαναβολή, η δεύτερη είναι πλάς. Τη δεύτερη λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις στο ΒΕΑΚΙ του Πειραιά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει. Το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα λόγω καραμπόλας 4 αυτοκινήτων. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις παγιές θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, ζητώντας μεταξύ άλλων διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια. Συνέχεια.

0: Να τα σου πω, φίλου, έχω βρει και σε χάνω ήδη τα τραγούδια. Μπορεί να τα προσαρμόσω όπου θε. Έχουν αυτό το καλό, οι στίχοι του. Να το πήρε ο Κυριάκο, α πούμε, το δίδυμα Φεγγάρια. Πήρε ένα στίχο. Πετυχημένο ήταν που το είπε για τον Τζίπρα. Ωραία που τα λε. Μα έλα που σε ξέρω. Μπορεί να πάρει αυτό εδώ, το πάρουμε εμεί. Το βάλουμε για το μισθό. Πώ φεύγει, τον βρίσκουμε και τον χάνουμε κατευθείαν και στα βενζινάδικα και παντού. Και βλέπω τώρα ότι έρχονται και άλλε αυξήσει στα τρόφιμα. Καλά, τη φέτα την είπαμε χθε. Θα θριαμβεύσει φέτα. Θα την παίρνουμε σε G πλέον, δεν θα λες ούτε καν γραμμάρια. 5G φέτα θέλω. Σιγά να μην σε ακούσουν. Και είναι στα ύψη και το συγκεκριμένο προϊόν και μέσω των σφαγών που έχουν γίνει και διαφορών άλλων λόγων όπως οι εξαγωγές. Και οι σφαγές σημαίνουν εκτός από απώλεια ζώων και ζώων και εισοδήματος και ζωής τελικά για τους κτηνοτρόφους, σημαίνουν και αυξημένες τιμές. Αλλά είναι και άλλα, δεν είναι τα μόνα. Είπαμε το επόμενο μέτωπο. Τωρινό και επόμενο, δεν τελειώνει ποτέ, είναι μαζί με τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Εδώ δίεση 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο και έχουμε και την άλλη μεγάλη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, να εξακολουθεί να απασχολεί και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και να μαθαίνεις διάφορα και να βγαίνουν διάφορα και να έρχονται τώρα μαρτυρίες ασθενών στους γιατρούς, στους υπνοθεραπευτές και τα λοιπά. Μάλιστα μία γυναίκα βγήκε και είπε ότι σε προηγούμενη ζωή την είχε βγάλει βασίλισσα της Ατλαντίδας. Ότι ήταν πολύ ωραίο. Αυτό είναι να ζει ο καθένας και κατά μία το όνειρό του μέσω της ύπνωσης και να ξέρει ότι είχε ένα χαρτοφυλάκιο καλό στο παρελθόν. Σου λέει είσαι βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δεν την έχουμε βρει ακόμα. Ψάξε, βρες την και βασίλευσε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το έχει κάνει και ο Τσούκας με τον γάτο, αν θυμάστε. Ο Νίκος Τσούκας που έλεγε ότι ο γάτος είναι ο πατέρας του, μετασάρκωσε. Συμβαίνουν αυτά και σωσώ στα εγκλήματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Που έκλαιγε όταν πέθανε ο γάτος του και έλεγε πέθανε ο πατέρας μου. Στο στραβόξυλο.

0: Να πούμε τα χρόνια πολλά και στην Πολυξένη και στην Ξανθήπη και στην Ήριδα επίσης. Σε αρσενικό δεν νομίζω πολύ, ξενοστό δεν υπάρχει. Μόνο θηλυκό. Τα θηλυκά εορτάζουν σήμερα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ούτε ξάνθιπο. Στον αναφέρει το εορτολόγιο, αλλά άντε να τον βρει. Ενώ σε γυναίκες κάτι γίνεται. Ζουν ανάμεσά μας χρόνια τους πολλά. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ένα λεπτό να σας πω πώς είναι η εξελίξη στο μέτωπο. Το κυκλοφοριακό, έχουμε προβλήματα στον Κηφισό στην κάθοδο από Νέα Ιωνία μέχρι και μετά την Καβάλα, στην άνοδο από Καβάλα μέχρι Νέα Ιωνία, έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Εκεί που είχε γίνει το τροχαίο στον περιφερειακό από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η παραλιακή είναι δύσκολη από Καλλιθέα μέχρι Πειραιά. Οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα μετά την Αττική Οδό και χαμηλά ανεβαίνοντας από Κατεχάκη, αυτά κυρίως αυτή την ώρα και Συγρού προς την Αθήνα. Το μεταξύ βλέπει ότι η επικαιρότητα είναι μίζερη. Δεν μπορεί να κάνει χαρά, δεν είναι εύκολο με όλα αυτά που επικοινωνούνται. Γι' αυτό πρέπει να βρίσκουμε αυτές τις ρογμές που αφήνουν το φως να μπει. Και αυτό συνέβη στο. Είμαι πολύ έντεχνο. Έντεχνο ραδιόφωνο κάνουμε κατά βάθος. Εσύ που είσαι Δήμο Γαλατσίου.
1: Όχι, Αθηναίων.
0: Κρίμα. Α, είσαι Αθηναίων εκεί στην Αλεπότρεπα, δεν ανήκεται στο Γαλάτσιον. Χάνει τα καλύτερα, διότι ο Δήμαρχος Γαλατσίου έδωσε την αιγίδα ο Δήμος και έγιναν τα αρχαιοελληνικά καλυστία στο Άλσος Βεϊκού. Χαμπάρι δεν πήρε, θα σε ανακήρυσαν κατευθείαν πρώτο των πρώτων. Ναι, γιατί τώρα όχι τελείως, του χρόνου, δήλωσε συμμετοχή από τώρα γιατί είναι η τέταρτη χρονιά. Τις προηγούμενες φορές γινόταν στο Λουτράκι, που θα μου πεις του πάει πιο πολύ. Αλλά τώρα το φέρανε στην Αθήνα γιατί φαίνεται και μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, και βάζεις τη χλαμίδα και.
0: Ναι, κανονικά με χλαμίδα, τους κοθόρνους, ό,τι έχεις τον φοράς και πηγαίνεις και σε κοιτάζουν και τους κοιτάς και σου δίνουν τίτλους άμα το αξίζεις, που το αξίζεις εσύ. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν, όπως τους είδα, ένας και ένας ήταν. Τάλε κουάλε οι αρχαιώτης. Και βγήκανε Μέγας Αλέξανδρος, όχι τώρα Μίστερ Μπούτια και τέτοια, Μέγας Αλέξανδρος, Ποσειδώνας, Ερμής και Σπάρτακος. Βάλαν και το σκλάβο μέσα. Σου λέει γιατί, και ο σκλάβος έχει δικαίωμα. Και τους επέλεξε η Επιτροπή, τους έβγαλε έναν-έναν. Στα γόρια πρώτος αναδείχθηκε ο Άρης. Πρέπει να ξέρεις όμως, γιατί αυτός έκανε και επιτυχημένες αναπαραστάσεις για να αναδειχθεί. Δεν είναι μόνο το παρουσιαστικό, το αρχαιοελληνικό. Πρέπει να κάνεις και πραγματάκια. Θα τα πω σε λίγο γιατί έχουν την αξία τους. Την όποια αξία.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Ο Χάρης ο Δούκας δεν κάνει τέτοια. Θα έπρεπε, ενώ πάει στην Αθήνα αυτό το πράγμα, το κάνει το Γαλάτσι, παρακαλώ.

0: Η φοβερή και τρομερή Animals από τη δεκαετία του 60. Εδώ δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, δόφιλος του Μάνης στο μικρόφωνο. Να το κλείσουμε έτσι, να συμπληρώσουμε το θέμα και να το κλείσουμε, γιατί είναι ένας θεσμός που αν καθιερωθεί θα αναδείξει τον ελληνισμό ανά τον κόσμο, γιατί ο διοργανωτής είπε αυτό το διαγωνισμό αρχαιοελληνικής ομορφιάς να τον κάνουμε στο εξωτερικό και να γίνει το τελικό στην Ελλάδα. Και αφού δεν καταφέραμε να φέρουμε εδώ τους Ολυμπιακούς, ας κάνουμε αυτό τουλάχιστον. Δεν ξέρω ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, μόνο αρχαίοι Έλληνες στο εξωτερικό, η διασπορά, ή μπορεί και ο ξένος να μας βγει κανένας ξένος αρχαίος Έλληνας. Τέλος πάντων, αυτός ο θεσμός όπως στήθηκε εδώ και είχε και την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου είναι υπέροχος, γιατί αναδείχθηκε. Ο Άρης είναι κάτι σαν τον Μίστερ Ελλά στον αρχαίο, να πούμε, ο Άρης. Αναδείχθηκε ο άνδρας ως Άρης γιατί έκανε κάποιες επιτυχημένες αναπαραστάσεις. Δηλαδή την ώρα που βγήκε στο κοινό δεν ήταν έτσι κούτσουρο, έκανε πραγματάκια. Έβαλε το χέρι μπροστά σαν σκίαστρο και κοιτούσε το κοινό που το βάζει από πάνω για την αντιλιά. Το έχω κάνει στην Άξο, περίμενα το Νταϊλιάνα και κοίταζα, έρχεται και ήμουν έτσι σαν τον αρχαίο Θεό. Έπειτα έκανε το δισκοβόλο, χωρίς δίσκο, και μετά έριξε και με ένα νοερό τόξο ένα βέλος στον αέρα. Έτσι πίστηκε η Επιτροπή και τον έβγαλε Μίστερ Άρης, παρακαλώ. Αν αυτά μα τα έκανε έξω στη Γαλατσία, δεν το μαζεύανε, αλλά μέσα στο θεσμό ήταν ο πιο επιτυχημένος. Και έχουμε και ένα χωριό που βγήκε στα ρεότερα. Θα επικοινωνήσω το καλύτερο τώρα, δεν θα πέσω εγώ. Έχουμε ένα χωριό πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, τον Ιμφαίο, διάσημο χωριό. Το Lonely Planet το έβγαλε στα ωραιότερα χωριά του κόσμου. Στα ωραιότερα. Είναι στα 1350 μέτρα, μέσα στα έλατα, με τρομερή αρχιτεκτονική. Οι βλάχοι χρυσοχώοι της Μακεδονίας το είχαν φτιάξει. Και το Lonely Planet είπε είναι από τα ωραιότερα χωριά και στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην Ελλάδα. Βέβαια, ο καθένας στο χωριό του, το δικό του χωριό το βλέπει το ωραιότερο. Λέει το ομορφότερο χωριό του κόσμου. Ό,τι να είναι. Είναι το ωραιότερο πάντα. Είναι σαν το ομορφό σου στο Facebook.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Και η Penny Baltazzi. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί εκτός της ακρίβειας των καυσίμων και των διαφόρων άλλων είναι η υπόθεση του τραγικού θανάτου και του άδικου θανάτου

0: ιδιότητα συνταξιούχου οδοντιάτρου, η οποία παρουσιάζεται ως βιοσυντονίστρια, δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην υδροθεραπεία παχαίως εντέρου. Αυτό τώρα στο λένε και λες τι θα μου κάνουν. Το κλείσμα είναι. Παλιά το λέγανε κλείσμα, αλλά τώρα με το πεις υδροθεραπεία γίνεται και πιο in, πιο must. Μπορεί να το κάνεις και σε ένα πεντάστερο. Και διάφορες ιωνικές αποτοξινώσεις, διάφορα τέτοια έτσι περίεργα που δεν τα καταλαβαίνεις, αλλά θες να τα κάνεις άμα σε πείσουν. Και εξετάζουν και καταγγελία, η οποία λέει δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί κάποια στιγμή ότι η κτηνίατρος στην Κρήτη έκανε μπότοξ. Που είναι πολύ ωραίο. Σε χαμηλή τιμή, μετά την οτοπίση αυτού του γιατρέα σαν μπουλντόκ μεγάλο. Σου πει τι, δουλειά μου, τι θες τώρα. Δεν μπορεί να του ζητήσει το λόγο γιατί έκανε μπότοξ. Γιατί οι πάντες έκαναν μπότοξ και το ξέρουν. Παντού πήγαινε, έκανε μπότοξ. Δεν υπήρχε ζήτημα, άμα ήθελε να κάνει μπότοξ, έκανε μπότοξ. Το θέμα είναι να σου πετύχει. Εδώ μαζί μας και η Zomat Thermosystem με τα 5 συστήματά της για την εξωτερική θερμομόνωση και τα 20 χρόνια εμπειρίας επίσης. Τα 5 αξιόπιστα συστήματα θα έχει να επιλέξετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει, που ταιριάζει δηλαδή στο κτίριό σας. Απλώς να ξέρετε ότι είναι εγγύηση και είναι εγγύηση και με 10 χρόνια επίσης. Και εφαρμόζονται όλα αυτά από εξειδικευμένα συνεργεία, έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν ξεχνάτε, Μίλτος Πασχαλίδης στο Λυκαβητό, 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του, είναι την 5η 24 Σεπτεμβρίου και αύριο το βράδυ δηλαδή. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail, Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά διαφημίσεις εν τόσο λίγο.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: απογευματινό σου το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break
2: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
1: το καλύτερο.
2: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Διέση 101,3.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
13: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχιαρλός Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχιαρλός Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θανάσης Παπακοσταντίνου με τον Πεχλιβάνη του. Καλημερίζουμε και πάλι εδώ ΔΕΣ 101,3. Είμαστε στο πρωί, να δώσουμε και ένα στίγμα στο πρωί.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Και βλέπω και περιπτώσεις εδώ. Κάτι πει ο Ιαπωνέζος 107, ο άλλος δεν πάω κανονικά. Όχι, δουλειά δεν πάει. Βαριέται, αλλά κάνει άλλα πράγματα, άλλες δραστηριότητες και είναι 106-107. Ο Φούγιο Κισιμότο από το Κιώτο είναι ο. Πώς θα σου πω για τον άλλον, ο Κουνίκο Σάτο. Ο Κουνίκο Σάτο είναι 106 και η νύφη του, η Κουνίκο Σάτο, είναι 68. Ο Τετσούο Σάτο είναι άλλος που συμπλήρωσε τα 107. Έτσι είναι οι Ιαπωνέζοι, είναι φοβεροί. Εν τω μεταξύ, αυτή το βράδυ θα παίρνουν τα παπάκια, τα στρογγυλοφανάρια, και θα βγαίνουν να τρομοκρατούν πιτσιρικάδες. Γιατί άμα το έχεις, το έχεις τώρα 107 και να είσαι μια χαρά, όλα θα τα κάνεις. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν γρήγορα, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. 1821 έχουμε την άρρωση Τριπολιτσάς. Θα δείτε κάποια ανακοίνωση από τους Τούρκους σήμερα, γιατί τη θεωρούν σφαγή οι Τούρκοι. Καλά, και ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι μέχρι να πάμε μέσα πατούσαμε μόνο σε πτώματα. Ήτανε πάνω από 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Και σαν σήμερα ξεκινά το ωραιότατο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου που μας λέγανε επενδύστε, επενδύστε, είναι πυλών της οικονομίας όλα τα πανυπέροχα, ναι. Όταν...

0: σημαντικό. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και από σημειτικά χείλη, έτσι πρωθυπουργικά, ότι το χρηματιστήριο είναι ο πυλώνας της οικονομίας, μην το φοβάστε.

Κωνσταντίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: Την καλημέρα μας και στο Θοδωρή μου στείλε ένα μήνυμα. Λέει, βάλανε τον Ιατρικό Σύλλογο να ελέγχει γιατρούς και ιατρία κατά το βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Είμαστε γενικώ οι συντεχνίες κυριαρχούν, ο συντεχνιασμός, τα συμφέροντα, τα λίγο δικά μας. Αυτή είναι η δεσμή μας. Δυστυχώς είναι οι συντεχνίες, η οικογένεια, μέχρι δευτεροξάδερφο, τέτοια. Εκεί πηγαίνουμε, δεν κοιτάμε το κοινωνικό σύνολο. Οπότε όλα αυτά έχουν τις επιπτώσεις τους. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ευρύτερη κοινωνική συνοχή και ο καθένας κοιτάζει τα δικά του και την αυτοπροστασία ως σύλλογος, ως οτιδήποτε. Ας πούμε χθες, για να δείτε πόσο δεν προσέχουμε το γύρω-γύρω. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ, το έχει Ελεύθερος Τύπος σήμερα, αυτό το ρεπορτάζ, για την Παμβώτιδα Λίμνη, προστατευόμενη περιοχή 7 εκατομμυρίων ετών, κόσμημα στο νομό Ιωαννίνων. Και έκαναν στο βυθό καθαρισμό. Το τι βγάλανε από μέσα, τι έχουν πετάξει μέσα, είναι απίστευτο. Δεν προσέχουμε τίποτα άλλο εκτός από την αυλή μας και την ιδιοκτησία μας. Βρήκανε μέχρι βόμβες, τεράστια κυκλειδώματα, μοτοσικλέτα, μηχανή βάρκας. Καρέκλες, καλά, καρέκλα, κλασικά. Φωτιστικά. Ελαστικά. Τα ελαστικά, ναι, που δεν τα πετάξαν, δεν τα πετάξαν στη θάλασσα και στο δάσος. Και βλέπετε ότι ολόκληρες βιοτεχνίες ελαστικών και βουλκανιζατέρ πάνε και τα ρίχνουμε στο δάσος. Και βλέπεις πολλά λάστιχα μαζί μέσα στο δάσος. Είμαστε τρομεροί, καταπληκτικοί. Γιατί, να, η Παμβώτιδα, νομίζαμε ότι έπεσε μόνο η κυραφροσύνη μέσα, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Εδώ μαζί μας είναι και το Μάνα Τσατσαρονάκης. Είναι λαδοκούλουρα, απολαμβάνεις μια αυθεντική γεμάτη γεύση, ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο. Φυσικές πρώτες ύλες αποτελούν την πιο νόστιμη γλυκή επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας. Για το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε θέλετε, και με τον καφέ και σκέτα, τα πάντα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και επίσης μαζί μας και η Νόβα με το Nova More. Για να μην μείνεις χωρίς ίντερνετ καθόλου, ούτε στιγμή. Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ultra Wi-Fi, απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Εκεί και λεπτομέρειες. Έχουμε και κότσιρα στο Δεάκιο, 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του στις 30 του μήνα. Διεσυκενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας. Κότσιρας, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. Νέα ημερομηνία, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στο Μικτόρκο το εφετείο σήμερα η δίκη του 40χρονου, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Ιουλίου του 2024. Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη θα πούν στις 11 το πρωί συγγενείς και φίλοι στη Μεταμόρφωση Αττικής. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας της στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου στο Εγάλεο. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με την καλημέρα μας και πάλι είμαστε στα 7 λεπτά μετά από τις 9 στο πρωινό της Τετάρτης, δύσκολη Τετάρτη και βροχερή, και αυτή κανονικά είναι ώρα γραφείο, έχουμε φτάσει όσοι δουλεύουν στο γραφείο, δεν όλοι έχουν φτάσει στα γραφεία τους και αρχίζουν να φτιάχνουν τον καφέ ας πούμε, αλλά βλέπεις ότι πολλοί θα καθυστερήσουν να φτάσουν. Η κίνηση είναι πολύ έντονη στους δρόμους λόγω και της βροχής. Έβλεπα προηγουμένως το tweet της Αττικής Οδού που έγραφε ότι από Ζεφύρι μέχρι περίπου Νέο Ηράκλειο, για να τη διανύσετε αυτή την απόσταση, θα φάτε ένα μισάωράκι. Και από την άλλη πλευρά, εκεί στην περίφημη έξοδο προς Αθηνών Λαμίας, άλλα 15 λεπτά, 10 με 15. Συν τον Κηφισό, για φαντάσου τώρα να είσαι στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι και να θες να βγεις και Κηφισό, ο οποίος είναι πυγμένος μέχρι το Αιγάλεο χαμηλά. Και στην άνοδο Κηφισός από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική Οδός έχει μεγάλο πρόβλημα και από Παλίνη και Αγία Παρασκευή προς Βρυλίσια επίσης. Και επίσης η Σιγρού από χαμηλά, από Νέα Σμύρνη μέχρι και εκεί που βγαίνεις προς Στήλους Ολυμπίου 2. Έχει και άλλα αρκετά, και Αθηνών Κορίνθου και διάφορα άλλα, αλλά είναι πολύ πιο μικρά από αυτά που σας περιγράψουμε πιο αναλυτικά. Με την καλημέρα μας. Όταν ακούτε...

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας και το Μάνα Τσατσαρονάκης είναι λαδοκούλουρα. Αυθεντική γεμάτη γεύση και εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο. Οπότε είναι για κάθε στιγμή της ημέρας. Και για το γλυκό break της ημέρας επίσης, επειδή περισσότεροι είμαστε και στη δουλειά αυτή την ώρα ή ετοιμάζουμε τις πρώτες απολαύσεις, τις γευστικές για τη δουλειά, για να τη βγάλουμε πέρα. Και έχει και συσκευασία που ξανακλίνει και τα έχεις μαζί σου όλη μέρα, μέχρι να σου μείνουν μόνο τα τρίματα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και η Ζωμάτ μαζί μας με τα 5 αξιόπιστα συστήματά της και πιστοποιημένα συστήματά της, η Ζωμάτ Thermosystem, για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Εσείς θα επιλέξετε αυτό που κουμπώνει καλύτερα, που ταιριάζει στο κτίριό σας. Όλα τα συστήματά της φέρουν δεκαετή εγγύηση και έχουν ένα τεχνικό προσωπικό πάντα στο πλευρό σας.

0: Στα πολύ δύσκολα βάλετε και την Κατεχάκη, σε όλο της το μήκος, και σχεδόν από την είσοδο εκεί του δάσους της Κεσαριανής ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και την Μεσογείο. Όλη η Κατεχάκη προς τη Μεσογείο είναι πυγμένη. Τώρα που είπα Κεσαριανή, χθες τρεις αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν, σταμάτησαν έναν οδηγό που πήγαινε αντίθετα σε μονόδρομο, παρακαλώ, στην Κεσαριανή, και αυτός, όταν πήγαν να του κόψουν κλίση, χτύπησε τις δύο γυναίκες τροχονόμους. Με αγκονιά τη μία, την άλλη στο πρόσωπο με κουτουλιά, λέγοντας «εσύ θα γράψεις εμένα». Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση, επειδή πιστεύω ότι θεωρείται και πλημέλημα, δεν πρέπει να μην ισχύει γενικός ο νόμος για τον «ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε», και επειδή έχουμε γεμίσει με τέτοιους στους δρόμους τη ζωή μας παντού, να είναι αυστηρός ο νόμος, να εξετάζει κατά περίπτωση και να τον κλείσει λίγο μέσα. Λέω, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από τους τύπους αυτούς. Πρέπει κάπως να την πληρώσουν. Και πρέπει να την πληρώσουν να δουν από μέσα τα κάγκελα. Έστω και για λίγο. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova More. Αλλάζει την αναμονή και την εξυπηρέτηση. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Είναι έξυπνο σύστημα. Συνδέεστε με τον υπάλληλο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν θέλετε να μην περιμένετε καθόλου ούτε δευτερόλεπτο, πατάτε ένα κουμπάκι στο app, το Call Me Back, και σας παίρνω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Nova.gr για περισσότερα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Μίλτος Πασχαλίδης στο Λυκαβητό. 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του την 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Αύριο το βράδυ δηλαδή. Δεν θα βρέχει. Θα στρώσει ο καιρός, θα ξαναχαλάσει μετά από Σαββατοκύριακο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301.

0: Εδώ δίεσε 101,3. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Είχαμε και ένα κενό πριν, έτσι, ένα μικρό κενό, ίσα ίσα για την περισυλλογή, για τη σκέψη, για να αφοσιωθούμε στον εαυτό μας. Επανήλθαμε, δεν είναι τίποτα. Σας έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙ του Πειραιά. 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, και αποστολή στο 54301. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε κανονικά.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το πρωινό σου
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
1: Διέση 101,3.
11: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.

0: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου. Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μανίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
1: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Thank you.

0: Νάτος ο Γιάννης Κότσιρας, σας είπαμε για τις προσκλήσεις, σας είπαμε τον τρόπο να στείλετε εδώ 2 σε 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στα 37 λεπτά μετά από τις 9. Χρόνια πολλά να πούμε στην Πολυξένη που εορτάζει σήμερα. Δεν τα είπαμε προηγουμένως να υπενθυμίσουμε. Μην το χάσετε γιατί χαλάνε και σχέσεις, έτσι. Οι Πολυξένοι, Ξανθήποι και οι Ήρυδα εορτάζουν σήμερα. Και Σαουδάραβες. Και Σαουδάραβα, άμα ξέρετε, με την κελεμπία του, πείτε τον χρόνια πολλά, μπορεί να πάρετε ρολόι, γιατί σαν σήμερα δημιουργήθηκε η Σαουδική Αραβία, η χώρα των Σαούδ, μια οικογένεια είναι και κυβερνάει, συμβαίνει κι αλλού.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Αλλά σήμερα γενέθλια και ο Μπρούσο Σπρίγκστιν μαζί με τον Κώστα Τουρνά, παρακαλώ. Έχουν γεννηθεί την ίδια ημερομηνία, το ίδιο έτος, 1949, δραστήριοι πολλοί και δύο. Έχουμε και προσκλήσεις για Τουρνά, είναι μαζί με το Τζακνί. Όχι τώρα εμείς, αλλά γενικά εδώ στον Δίες 101,3 συμβαίνουν όλα. Και ο Χούλιο Ιγκλέσιας, πιο παλιός αυτός.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στο Κηφισό, από τον Κορυδαλό σχεδόν μέχρι και πάνω, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο Πολυκόβρηση μέχρι και Γάλεο. Κυρίως αυτό.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τραγούδι από την πρόσφατη συνεργασία της Νατάσας Μποφίλιου με τον Μανώλη Φάμελο, το DS 101,3. Λέγαμε για τον Κηφισό και τα προβλήματά του, και στην Αττική Οδό παραμένουν τα προβλήματα και από τη μία και από την άλλη. Και η Κατεχάκη επίσης παραμένει πυγμένη. Πριν μπει στην Κατεχάκη, ακόμα είσαι στην περιφερεια ή στον περιφερειακό. Και αν είναι να στρίψεις προς την Κατεχάκη, θα έχεις προβλήματα σε όλο το μήκος μέχρι και Μεσογείων. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει, ενώ μιλάμε για την υπογεννητικότητα, για το ότι δεν κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα. Εδώ κοντεύουμε να φαγωθούμε μεταξύ μας. Βγήκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είπε ότι κάθε βράδυ γίνονται πάνω από 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Μέσα στο 2025 είχαμε 35.000 συλλήψεις. 35.000 για ενδοοικογενειακή βία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει πίσω από κλειστά παράθυρα και τι δράματα έχουμε. Δράματα που τα μαθαίνουμε όταν φτάνουν στο πιο τραγικό του σημείο, όπως η γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο σύντροφο της 25χρονης, που ξεκίνησε από το εγάλεο με ένα μαχαίρι για να την δολοφονήσει. Το ομολόγησε. Εμβρασμό, όπως είπε. Γιατί το εμβρασμό έχει μικρότερη ποινή, γι' αυτό το επικαλούνται.
1: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα.

0: Εσύ 101,3.
1: Σας έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία. Το αύριο το βράδυ είναι. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Βγαίνουν και κάτι ευκαιρίες τώρα στο σφυρί, είναι όποιος προλάβει. Βγαίνει το Batmobile του Batman, το βγάζουν το αυτοκίνητο. Το, αυτό, το μαύρο, το, με τα φέρινγκ, τις αεροτομές. Βγαίνει και από ό,τι φαίνεται θα πουληθεί πάνω από το Batman Returns. Τώρα δεν ξέρω ποια ταινία είναι, δεν το βλέπω τον Batman, απλά το επικοινωνώ για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Πουλιέται. Αυτό είναι ωραίο να το πάρεις και κυκλοφορεί στην Κυψέλη. 6 μέτρα είναι. Και ξέρεις, έχει και άκρες μυτερές πίσω. Βρίσκεις, χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεις. Πρέπει να βάλεις αυτό το αισθητήρα του πάρκινγκ. Αλλιώς την πάτησες, θα πληρώνει συνέχεια η ασφάλεια. Και είναι και το ζήτημα τώρα. Τι καίει αυτό? Γιατί έχει και μια μηχανή σε βρολέτα πάνω, πόσα λίτρα δεν ξέρω. Δηλαδή το πρώτο που σε προβληματίζει είναι τι καίει, γιατί έχουν πάει και τα καύσιμα στα ύψη. Μετά σκέφτεσαι ότι είναι το αυτοκίνητο του Batman. Και από ό,τι βλέπω, μισοχωράει και ο Ρόμπιν μέσα. Δεν είναι και ευρύχωρο. Ίσα-ίσα. Σαν τις BMW με τα καλάθια είναι, ορίστε. Διθέσιο. Διθέσιο είναι, αλλά ένα μισηθέσιο. Δεν είναι πολύ φαρδί, γιατί πιο πολύ είναι για τον βασικό ήρωα αυτό.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το ωραίο είναι ότι έχει μπουκάλες αερίου. Είναι χρηστικές που τροφοδοτούσαν φλογοβόλο στο πίσω μέρος για την προβατίνα.

0: Ακούτε Δίεση 101,3.
1: Βλέπω αρχίζει και ανεβαίνει τώρα μια είδηση για μια κίνηση της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΙΠΕ, κάτι για τα βοσκοτόπια, με μια τροπολογία, κάτι όμορφα έρχονται πάλι για τις τρύπες στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Εδώ μαζί μας και η Νόβα με τον Νόβα Μόρ. Για να έχεις ίντερνετ παντού και πάντα και μην έχεις κανένα πρόβλημα, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Connect Day One και Ultra Wi-Fi. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Με την καλημέρα μας, καλή συνέχεια.

0: πίεση 101,3.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από Θιβών προς Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί. Επίσης, ανέφερε ότι το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς. Στο Μικτόργο το εφετείο σήμερα η δίκη του 40χρονου, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη και 5 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Το όνομά τους είναι Liquido, Γερμανοί, του εναλλακτικού ροκ. Έμειναν στην ιστορία για το Narcotic, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και με το οποίο μας πρωτοσυστήθηκαν το 1997. Εντάξει, άλλα 4 άλμπουμ ηχογράφησαν, τους χάσαμε εκεί γύρω στο 2008.
1: Οι ίδιοι αυτοσυστήνονται εναλλακτικοί.
0: Οι ίδιοι, ναι, και στο σύστημα. Γενικότερα έτσι τους λένε. Λοιπόν, σας λέμε καλημέρα και με ενημερώσεις βλέπετε εδώ για τραγούδια. Αυτή τη βροχερή Τετάρτη που δεν της φαινόταν να είναι έτσι, διότι χθες βράδυ είχε ξανοίξει λίγο καιρός. Πάντως είναι η μέρα κατά την οποία όταν κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας, ξεχωρίζει καλοκαιράκιδες από χειμωνάκιδες. Η πρώτη, μεταξύ αυτών και η αφεντιά μου, βερμούδα, όποιο μπουφάν βρήκαν, ό,τι βρήκανε τέλος πάντων, πάει δεν πάει μέσα στην ντουλάπα. Γυναίκες κοντό φορεματάκι, ένα δερματινάκι εκεί πέρα, ό,τι βρεις, ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Η δεύτερη πάντως, οι χειμωνάκιδες, είναι απολύτως εταιρισμένοι. Παπούτσι, παντελόνι, μπουφάν, σένι. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτά να είναι μόνο τα προβλήματά μας, έτσι, για να γελάμε και λίγο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
2: Όταν ακούτε.

0: Να ξέρετε ότι πραγματοποιήθηκε κανονικά η συναυλία του χθες βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Υπήρξε και σχετική ανακοίνωση, διότι ήσασταν αρκετοί εσείς που ρωτούσατε και θέλατε να είστε και απολύτως σίγουροι και σίγουρες για να βρεθείτε στη Νίκαια. Καλημέρα στην παρέα. Χαμός βλέπω σήμερα στους δρόμους. Τώρα τι να πιάσω, τι να αφήσω. Βλέπω ένα χαμό στην Εθνική προς Πειραιά, Πολυκόβρηση έως Επόλια. Σημειωτών θα σας πάει. Στο ρεύμα εξόδου από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Κατεχάκη από τον Περιφερειακό. Η Αττική Οδός από Παλίνη και Σταυρό Αγίας Παρασκευής μέχρι να φτάσει στη Βρυλίσια και από Ζεφύρα έως Ηράκλειο. Και είναι και η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί και μέχρι να φτάσετε κάτω ως Καραμαγκά. Υπομονή και δίεση, έτσι θα πάμε, έτσι θα πορευτούμε και θα σας γλυκάνω τώρα γιατί σας έχω και προσκλήσεις. Είναι πέντε, είναι διπλές, είναι για τη δεύτερη συναυλία του Μίλου του Πασχαλίδη στο θέατρο του Λυκαβητού. Εννοείται την πρώτη sold out, έτσι είναι η έξτρα ημερομηνία με τη συμμετοχή της Παυλίνας Βουλγαράκη. Θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό Πασχαλίδη στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε όλο αυτό, να το προωθήσετε στο 54301. Τραγούδια απόλυτη, η διαδρομή του, τις κακές συνήθειες, τα παραμύθια, όσα ζουν λαθρέα, τα ξημερώματα, τις περσίδες, αλλά και παλιές και νέες ιστορίες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
7: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα

0: δεν έχει χάλια με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χάλι γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χάλι. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτός ο κόσμος πραγματικά θέλει φτιάξιμο από την αρχή. Με το Μερεμέτη δεν καταφέρνουμε απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα που Μερεμέτη στο Μερεμέτη ξεχνάς το προηγούμενο και ξαφνικά ανοίγουν και κάτι παραθυρά και κάτι πόρτες και δεν ξέρεις από πού θε να κάνεις. Το λέω με αφορμή αυτή την τροπολογία για τους οπεκεπέδες. Είναι λέει του 2018-2022, επιδοτήσεις κλπ. Να ολοκληρωθεί, σου λέει, αυτή η περίοδος, αλλά με έναν τρόπο δίνει ασυλία και τα χρήματα να κρατήσουν και να μην διωχθούν όσοι δήλωσαν, ας πούμε, για βοσκοτόπι δασική έκταση, γιατί και οι χάρτες. Οι δασικοί δεν είναι ολοκληρωμένοι, ανεξάρτητα λοιπόν από τους υπάρχοντες, έστω και αυτούς που υπάρχουν. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα μας χτυπήσει την πόρτα η Λάουρα Κοβέση και θα πει: Βρε, παλικάρια, τι κάνετε εδώ? Εδώ ερευνάμε στην Ευρώπη όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε κάνει χαμό και εσείς πάτε και το κάνετε αλλιώς. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθήσουμε. Να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, θέλω τώρα, γιατί κάθε μέρα εδώ κληρώνουμε ένα σετ καθαριστικών οίκος. Είναι φυσικά καθαρά. Καθαριστικά, απορρυπαντικά και υγρά πιάτων φυσικής φυτικής προέλευσης. Είναι δυνατά στους λεκέδες, είναι απλά με τα ρούχα και το δέρμα σου. Έχουν φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν. Μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά, αμύγδαλο, αχλάδι. Οίκος είναι η πράσινη δύναμη της καθαριότητας και θα έχετε την ευκαιρία αυτά να τα δοκιμάσετε. Λοιπόν, θέλω να γράψετε από το κινητό σας δίες. Να αφήσετε ένα κενό, οίκος, με έψιλον γράφετε, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χόρεψε. Αυτή είναι η προτροπή της Γαλίδας Ιντιλά. Χρωστάει τη φωνή της μάλλον στη γιαγιά της που τραγουδούσε σε γάμους, με καταγωγή από Αλγερία, Αίγυπτο και Καμπότζη. Με την καλημέρα μας, την προχερή τώρα βέβαια εδώ στην Κάτω Κηφισιά, το τσίκι τσίκι έχει κάνει ένα διάλειμμα. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει, στην Αττική Οδό, στην Εθνική και στο κέντρο της Αθήνας. Ατελείωτε επίσης το κουβάρι που ξετυλίγεται με το περίφημο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει damage control. Προσπαθεί να το σώσει. Υποστηρίζω ότι ο έλεγχος που είχαν κάνει στο παρελθόν αφορούσε τη γιατρό, όχι το ιατρείο. Λες και δεν πάνε μαζί αυτά. Δηλαδή, πού την εξασκούσε την ιατρική, στην πλατεία Κολωνακίου, μπροστά στο Κολωνάκι, δεν ξέρω. Στο μεταξύ, Πατούλης και Άδωνης καλούνται και να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να βρίσκονταν στα εγκαίνια κέντρο μακροζωία, στα νότια προάστια, που πάλι κάτι σε πλασμαφαίρεση έκανε, με φίλτρα λέει, που καθαρίζουν κλπ. Σε πελούσιους της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, εκεί στόχευαν. Το είπε και τώρα χθες. Κάποιοι υπουργοί επιδεικνύουν αλαζονία και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Βέβαια, θέλουν και λίγη βοήθεια για να ξεκαβαλικέψουν και δεν το βλέπω να τη δίνει κανείς.
1: Εσύ, επειδή σ' αρέσει η μουστάρδα, έβαλες μουσταρδιφόρα.
0: Αναγιά σου. Είδες, άμα ξέρει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, έρχεται και κανένα πάνω για το πουλου σε λίγο. Θα είναι στο στούντιο με τα νεότερα από την ισογραφία σου αυτή την ώρα. Μένετε δίεση.
2: Παπαζό Ακύλας. Ατελιέ.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση.

Την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μια μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Από τις ωραίες χειροποίητες ερμηνείες, εδώ στο διπλανό στούντιο ήταν που το είχαμε ηχογραφήσει. Θοδωρής Βουτσικάκης, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλα όνειρα και ικανοποιήθηκαν κιόλας. Θέλω να πω, πραγματοποιήθηκαν με τον Νίκολα Πιοβάνη τη συνάντηση και όλα αυτά που έγιναν στο τραγούδι που διασκεύασε σε συνεργασία εκεί με την Λίνα Νικολακοπούλου. Εδώ τον ακούσαμε βέβαια στο τυχερό αστέρι, έτσι, του Κωνσταντίνου Βίτα. Είναι ο Δίες πάντα στην παρέα σας. Κώστας Εμμανουλίδης, Έφη Γαλλών, για μία ώρα ακόμα εδώ μαζί σας. Δύο ώρες ακόμα μαζί σας. Τρέχει ο χρόνος, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τη βροχή.
1: Όταν ακούτε

0: μεγαλείο. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αυτό και μόνο το τραγούδι νομίζω πως αρκεί για να μείνει στην ιστορία η Amy Winehouse, και ας μην πρόλαβε να κάνει πολλά πριν φύγει από τη ζωή σε νεαρή ηλικία. Καλημέρα στην παρέα. Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά σε Ξανθή, Πηξάνθυπο και Πολυξένη. Ήταν 1926 όταν γεννήθηκε ο Άγιος John Coltrane. Και το ξέρω γιατί φοράει σχετικό μπλουζάκι εδώ ο δικός μας ο Κωστάκης. Η Ορθόδοξη Αφρικανική Εκκλησία των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν που τον ανακήρυξε Άγιο, ένας από τους κορυφαίους σαξοφωνίστες και προσωπικότητες της τζαζ. Η Εκκλησία, να ξέρετε, λειτουργεί ως σήμερα και κεντρικό κείμενο έχει το άλμπουμ Love Supreme που είχε κυκλοφορήσει το 1965. Και 1949, ίδια μέρα, ήταν που γεννήθηκε ο Bruce Springsteen, κορυφαίος ρόκερ, ο οποίος πέρασε γενναίες 14 στον Donald Trump κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Αμερική, έτσι για δύο μήνες από τον Μάρτιο και μέχρι τον Μάιο. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας έχουμε προσκλήσει για το Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας να δείτε την Ειρήνη, όπως ακριβώς την σκέφτηκε ο Νίκος Καραθάνος και τη σκηνοθέτησε. Το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια ανήκουν στο Φίβο Δελβοριά, με πολύ ωραίες ερμηνείες από τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, αλλά και την Έμιλη Κολιανδρή. Και τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ήταν εντυπωσιακός. Δίες γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Η παράσταση είναι το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3.
1: Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Διέση 101,3.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πάντα θα θέλουμε παραπάνω. Αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι χάνουμε κάτι που τελικά είναι πάνω από όλα τα άλλα. Έτσι πάει. Κυρίως άνθρωποι. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Τους χάνουμε από τη ζωή μας με διάφορους τρόπους. Ο Δίας 101,3 είναι εδώ στην παρέα σας. Για εσάς που οδηγείτε και έξω, παρακαλώ πολύ, με προσοχή το φρένο και τον γκάζι σας. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα μετά από τρεις συνεχόμενες sold out βραδιές στο θέατρο Βράχων με απίστευτους θεατές. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, πάλι Καβιτό. Και σας έχω τώρα προσκλήσεις για την δεύτερη συναυλία του, η οποία είναι αύριο και πραγματικά θα τον χαρείτε. Με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα και θα έχει μαζί του και την Παυλίνα Βουλγαράκη. Υπέροχες στιγμές θα ζήσετε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Πασχαλίδη στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Για σένα που είσαι στην Νόβα, οφείλω να ενημερώσω. Κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Πάρα πολύ απλά, σε κάθε παραγγελία καθεβάζοντας το παντό, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις το deal και αυτό στις φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σύνδεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μαζί με το τραγούδι αυτό είδαμε και λίγο ήλιο εδώ στον ουρανό, στην Κάτω Κηφισιά, που σημαίνει ότι μάλλον τελέψαμε με τη βροχή στα Αθήνας, ίσα για να χαλάσει τις μπουκάτες της νύχτας. Και ενώ οι ηγέτες του κόσμου βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με δύο πολέμους εξέλιξη, την ενεργειακή κρίση, τις αιχμές να πηγαίνουν και να έρχονται και τον Ντόναλντ Τραμπ που υποσχέθηκε να σταματήσει τους πολέμους και δε αυτού ξεκίνησε άλλους, δεν κουβεντιάζουμε για αυτά που πρέπει και αναφέρουμε στο φαινόμενο Ελ Νίνιο που εξελίσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό, μας απειλεί, είναι το ισχυρότερο των τελευταίων χιλίων ετών. Προσθέτει τεράστιες ποσότητες θερμότητας που υπολογίζεται ότι στην κορύφωσή του θα φτάσουν τους συν 4 βαθμούς Κελσίου σε μια ατμόσφαιρα που έχει ήδη θερμανθεί σημαντικά εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων. Αυτό σημαίνει ότι το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Δηλαδή, πόσο πιο θερμό πραγματικά. Εδώ λοιπόν δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουμε και οι άλλοι συνεχίζουν να κάνουν και πολέμους και να προσπαθούν να λύσουν ζητήματα. Αυτά πρέπει να τα λύνεις άμεσα. Έχουμε άλλα. Να έχουμε ένα κόσμο μέσα στον οποίο να ζήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για σένα που είσαι εδώ στην παρέα, μένεις δίεση, γιατί έρχεται σε λίγο ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιατοπούλου.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. Νέα ημερομηνία, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε παραβάσεις σε διαδικτυακές αναφορές για ιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε βιοπαθολόγος που διαφήμιζε υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας, καθώς και πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που λειτουργούσε χώρο ως ιατρείο χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ο διάλογος ΗΠΑ Ιράν ξανάρχισε με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσιάν στον ΟΗΕ, στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ότι η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία από ό,τι πιστεύετε. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση από το απόγευμα θερμοκρασίας στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

Ο ήχος της Σιωπής, ένα τραγούδι βέβαια της διεθνούς δισκογραφίας που νομίζω ότι έχει γράψει τη δική του ιστορία, Simon & Garfunkel. Εδώ πάντα δίεση 101,3, καινούργια και διαχρονικά, ελληνικά και ξένα, έτσι μας αρέσει να τα μπλέκουμε, να τα ξεχωρίσουμε και μετά να τα μπλέκουμε ωραία. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφη Γαλλώνη, εδώ για μία ώρα ακόμα θα είμαστε στην παρέα σας. Κρατήστε το 211-189-1013. Όταν ακούτε...

ήρθε στο χωριό. Η γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την

0: Βάλισα μου η φωνή, αλλά και η τοποθέτησή του απέναντι στη ζωή από τους πλέον πολύτιμους καλλιτέχνες που μας έχουν μείνει. Εδώ πάντα δίεση 101,3. Να σας πω ότι επισήμως χαιρετήσαμε σήμερα τα ξημερώματα το καλοκαίρι, γιατί περάσαμε στην φθινοπορεινή εσημερία. 3 η ώρα και κάτι ήταν που συνέβη αυτό, και τα αποτελέσματα λίγο πολύ τα είδαμε κιόλας. Για να πάμε πάλι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι σε εξέλιξη, να δούμε τι λένε οι σύμμαχοι της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από τον Μακρόν, ο οποίος δήλωσε να μην μένουμε απαθείς απέναντι στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, γιατί μας ντροπιάζει όλους αυτό που συμβαίνει. Και ο βασιλιάς Απτάλα ο δεύτερος της Ιορδανίας, ο οποίος επίσης είναι από τους βασικούς και σταθερούς συμμάχους μας, είπε ότι κανείς σε αυτή τη συνέλευση δεν πρέπει να πιστεύει ότι οι φιλοδοξίες θα σταματήσουν στην Παλαιστίνη. Η σημερινή Συρία είναι προειδοποίηση που επιλέγει η διεθνής κοινότητα να μην τη δει. Επαναλαμβανόμενες δυσδύσεις, σταδιακή περιφερειακή επέκταση και επιβολή νέων δεδομένων στο έδαφος, βήμα το βήμα και υπολογισμένο, το Ισραήλ δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να πάει. Και κάθε φορά που η διεθνής κοινότητα κλείνει τα μάτια, το Ισραήλ μαθαίνει ότι μπορεί να πάει πιο μακριά παραβιάζοντας σύνορα και νομικούς περιορισμούς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτοιμη, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Το πρωινό σου?
14: Το καλύτερο.
13: Το απογευματινό σου break?
15: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
13: Το καλύτερο.
15: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα

0: Το όνειρο του Θοδωρή Βουτσικάκη που έγινε πραγματικότητα, τραγούδισε Νικόλα Πιοβάνη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Θέλω τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας πάμε στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας να δείτε την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε κείμενα του Φίβου Δελιβοριά και μουσική επίσης. Και σύλληψη είναι του Θακαραθάνου και νομίζω ότι πραγματικά θα το χαρείτε γιατί είναι και επίκαιρο κείμενο. Ο Αριστοφάνης έχει τον τρόπο του. Μιλά για την Ειρήνη, για τους πολέμους που μαστίζουν τον κόσμο από τότε, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό Ειρήνη το όνομά σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301 και εντάξει, και τα κινητά σας μην τα σηκώνετε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Έβλεπα την Kate Blanchett ένα βίντεο πολύ ενδιαφέρον, διέκοψε παράσταση στο Λονδίνο και απέθυνε έκκληση στους θεατές να σταματήσουν να καταγράφουν το έργο με τα κινητά τους. Όπως είπε, υπάρχουν λίγα μέρη στον πλανήτη που μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και παρόντες. Και παραδέχθηκε ότι το να καταγράφει τη αυλαία μπορεί να είναι κολακευτικό, αλλά ζήτησε σεβασμό στην ίδια την παράσταση και σε όσους θα τη δουν συνέχεια. Δεν έχει άδικο, νομίζω, σε αυτό. Για σένα που μετακομίζεις αυτές τις μέρες και χρειάζεται πάνω απ' όλα να έχεις ίντερνετ και έχεις ένα φόβο, μην ανησυχείς, ήρθε το Novamore να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Κάνε κλικ στο nova.gr να τα μάθεις όλα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, είπαμε nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τραγούδι που ξυπνά πάρα πολλά συναισθήματα και είναι και για πολλές χρήσεις, αν θέλετε. Λοιπόν, νωρίτερα δεν σας είπα ότι η Ειρήνη, το Αριστοφάνη, στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας είναι αυτό το Σάββατο, έτσι, 26 Σεπτέμβρη, έτσι, για να ξέρετε που στέλνετε τα μήνυματά σας. Και έχω και τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη συναυλία του Μέλη του Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Εκεί γράφετε email. Δίεση, κενό, το email σας, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301, 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Και αν δεν θέλετε να χάνετε χρόνο στην αναμονή, Nova More. Αλλάζει, να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Υπάρχει το έξυπνο σύστημα της Nova που ξέρει τι θέλεις, σε συνδέει με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και μπορείς επίσης στο Nova App να πεις καλέστε με. Είναι το call me back υπηρεσία. Σε καλεί να είσαι εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε τώρα είναι η ώρα για Nova και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Εδώ σας χαιρετάμε. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγε, αλλών ήμασταν στην παρέα σας. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς ώρας με την Καταρίνα Παναγιωτοπούλ και έρχεται το χαμογελαστό κορίτσι Δήμητρα Τριανταφυλλίτου. Μένετε Δίεση.

0: πίεση. 101,3.
1: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε οικονομία και επενδύσεις αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτιέρες. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Παραβάσεις σε διαδικτυακές αναφορές για ιατρικές υπηρεσίες εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σύμφωνα με τα ευρήματα που παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε βιοπαθολόγος που διαφήμιζε υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας καθώς και πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που λειτουργούσε χώρο ως ιατρείο χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, βελτίωση από το απόγευμα θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με τον Γιάννη Κότσιρα, γιατί μαζί του θα ολοκληρώσουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Είναι η συναυλία που είχε αναβληθεί, η νέα ημερομηνία για τις 29 του μήνα, δηλαδή για την ερχόμενη Τρίτη, στο Βεάκιο του Πειραιά. Και αφού έφυγε από πάνω μας όλο αυτό το πρώτο κύμα, το σύντομο μεν, πλην όμως έντονο κύμα κακοκαιρίας, τώρα το έντονο εντός εισαγωγικών, έντονο για ό,τι αντέχουμε σε αυτή την πόλη, βροχούλα ήταν. Τέλος πάντων, αφού έφυγε αυτό και εν όψη του επόμενου, γιατί σήμερα διάβαζα ότι την Παρασκευή ξαναχαλάει ο καιρός, αλλά πάλι σύντομο θα είναι, ενδιαμέσως μπορούμε να σκεφτόμαστε και συναυλίες και ακόμη ωραίες στο τέλειωμα του καλοκαιριού στιγμές έξω από το σπίτι. Καλό μας μεσημέρι, καλώς σας βρίσκουμε. 1 και 11 μεσημέρι Τετάρτη, ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: Το τραγούδι από το Nevermind, τον Nirvana και τις αρχές των 90s, αυτό που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, τη γενιά X, εκφράζοντας την εφηβική επαναστατική της διάθεση. Αυτό ήταν το Smells Like Teen Spirit που έπαιξε μόλις τον Διέση 101,3 και στο μεσημέρι μας της 23ης του Σεπτέμβρη, που γιορτάζουν οι Πολυξένοι και οι Ξανθίποι. Πάρα πολύ μου αρέσουν και τα δύο ονόματα και ναι, την έχουν γλιτώσει, παραμένουν δηλαδή σπάνια. Γιορτάζει το ΚΚΕ την νομιμοποίησή του 1974 και ο σπουδαίος Bruce Springsteen τα 77 γενέθλιά του.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσαχνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Παμ to school, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ to school, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνία

0: και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνια ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε τη. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
3: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: Κλέοντος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος και Χρήστος Θηβαίος για τον Άμλετ της Ελλήνης και Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Το Πολίτικο σήμερα μας ενημερώνει για το πώς η Ρωσία στρατολογεί άνδρες για τον πόλεμο με πρόσχημα ταινίες δράσης. Αναρτώντας τα social διαφημίσεις που μοιάζουν με αφίσες ταινιών δράσης και καλώντας νεαρούς άνδρες από την Ασία και την Αφρική σε ένα παγκόσμιο casting για να πρωταγωνιστήσουν δήθεν σε super duper κινηματογραφική παραγωγή και τελικά τα συμβόλαια που υπογράφουν τους στέλνουν στην πρώτη γραμμή του πυρός στην Ουκρανία. Ισχύει ή όχι? Ας έχουμε κατά νου και αυτές τις πρακτικές, γιατί δεν ξέρετε που θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά τα εφάνταστα σενάρια, αφού όχι οι πολίτες αλλά οι ηγέτες της Ευρώπης ξαναμένοι για πόλεμο δείχνουν και το δείχνουν σε κάθε περίσταση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Είμαστε okay. Πάμε.
3: Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Και δυστυχώς ο φόβος, και το ξέρουμε όλες και όλοι αυτό, δεν συνηθίζεται με την έννοια να φτάσει κάποια στιγμή να πεις εντάξει, απάθεια, δεν με αγγίζει τίποτα. Όχι, πάντα μας αγγίζει και καθημερινά αυτή είναι και η λογική να προστίθεται και κάτι. Τι έχουμε σήμερα? Από τη μία έχουμε ελέγχους από αυτούς που έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν γίνονταν γιατί δεν προλαβαίναμε. Τώρα όμως γίνονται γιατί προλαβαίνουμε. Συνοπτικά αυτό από το Υπουργείο Υγείας. Μένει να παίξουμε στο στοίχημα για πόσο καιρό. Από την άλλη, με αφορμή το βιτιοφόρο που απέρριπτε τα τοξικά απόβλητα στον Κηφισό, μαθαίνουμε για τα βαρέα μέταλλα που φιλοξενεί, όπως μόλυβδο, αρσενικό και πολλά ακόμη θα τα βρείτε στο διαδίκτυο, και τα οποία καταλήγουν στο Σαρονικό, έτσι με τις υγείες μας. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 παρα 10 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας, αλλάζω τελείως κλίμα και πάμε να φτιάξουμε, να το πω σωστά, να μεγαλώσουμε λίγο ακόμη την παρέα για την αυριανή δεύτερη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση, συνεπώς έχετε το χρόνο. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Πασχαλίδη, στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τον υποδεχθεί σε λίγες ώρες στην πίστα του αεροδρομίου και όχι στο Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο των επαφών τους οι δασμοί, οι σπάνιες γιές αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραβάσεις σε διαδικτυακές αναφορές για ιατρικές υπηρεσίες εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραδίδοντας το πόρισμα στο Υπουργείο Υγείας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δίστρατο Κόνιτσας επιχειρεί και ελικόπτερο. Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

θα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Με προσευχές ή χωρίς, με πρόγραμμα ή χωρίς, με μέτρο ή στα άκρα, ας ζήσουμε. Ο καθένας όπως επιθυμεί, γιατί έχουμε και αυτούς τους επιστήμονες που ασχολούνται με το Ελνίνιο και οι οποίοι, ξέρετε, δεν εννοείται δεν θα δουν κάτι καλό. Αντιθέτως, πώς καταμέτρησαν, το έκαναν πάντως, μας δίνουν αριθμό 451.000 επιπλέον θανάτων μέσα στο επόμενο εξάμηνο λόγω ακραίας ζέστης. Μην κοιτάτε το σημερινό και μην κοιτάτε μόνο εδώ. Πέραν το ότι το αυριανό δεν το γνωρίζουμε και τα τελευταία χρόνια το έχουμε μάθει καλά, αυτό το περνάω από τους 20 στους 35 και από τους 35 στους 25, πέρα από αυτό δεν είμαστε εμείς όλος ο πλανήτης. Και είναι και όντως πραγματικά δηλαδή πολύ δυσίωνα όλα όσα μας λένε. 11 λεπτά μετά τις 2, Δίεση στα ραδιόφωνα, επιστροφή εμείς στις θέσεις μας εδώ για τα τραγούδια μας. Έντεχνη, ελληνική και ξένη μουσική, θα τη μοιραστούμε μέχρι τις 4 αν θέλετε κι εσείς. Είναι ο Τάσος μας στον ήχο, είναι και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: και πες με αγάπη.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Επικαιροποιημένο τώρα, λεφτά και ταγκό μαζί δεν γίνεται. Λεφτά και ενέργεια και ένα ταγκό δώρο στο πρατήριο μπορεί. Είδατε χθες, δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος με την αυγοθήκη για στόμα. Όλες τις αποφάσεις θα τις πάρει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Το έπαιξε και Λάρτς με τις ενδιάμεσες εκλογές και όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εναντίον του, γιατί σου λέει τι με νοιάζει, εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Μετά θα αποφασίσω αν θα αφανίσω το Ιράν ή αν θα κλείσω συμφωνία μαζί του. Μέχρι τότε πληρώνεται κορόιδα παντού στον κόσμο. Καλά, όχι όλοι κορόιδα, κάποιοι δεν είναι, κάποιοι πλουτίζουν όπως και εκείνος. Δύση στα ραδιόφωνα, πάμε τώρα εμείς στις δικές μας αγορές και ακούστε για κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Έτσι έχει βγάλει και ντελάλι η Βιοκαρπέτ, να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες, μέχρι το Σάββατο για την ακρίβεια, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χαλιά με 80, 100, 130 και 190 ευρώ όλο το χαλί και λευκά είδη, όλα μισή τιμή και σεντόνια και πετσέτες και παπλώματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break,
11: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
10: το καλύτερο.
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μη λέτε άντε για τα μεσημέρια πριν συμβουλευτείτε, πριν συμβουλευτούμε μαζί το χάρτη της κυκλοφορίας, να ξέρουμε πού το άντε για στην πράξη μετράει. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού από Αιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια σχεδόν, ένα μποτιλιάρισμα και αρκετή καθυστέρηση. Στην κάθοδο έχουμε ήδη τη μεταμόρφωση, επηρεάζει και κάπως την Αττική Οδό, όχι σε μεγάλη έκταση, ούτε σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, ούτε σε ό,τι αφορά την Εθνική. Η Βασιλή Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου Κιαρδιτού καθοδικά, η άνοδος της Κηφισίας μέχρι την Αγία Βαρβάρα, είναι τα άλλα σημεία που έχω να σας πω, παραλιακή ακόμη καλή, βουλιαγμένης καμία σχέση με χθες και Μεσογείων με πολύ μικρές καθυστερήσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: δίσκο. Για να πάμε τώρα στα ωραία αυτής της ανισόπεδης δίσκο, γιατί έχει και τέτοια. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ απολαμβάνουμε τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή ξανά μαζί στο ροκ το ελληνικό. Έκαναν θράψη πέρσι, όλοι το θυμόμαστε. Φέτος λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζουν θα έχουν special guests τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Γιάννη Ζουγανέλη, και για αυτά τα ωραία που ετοιμάζουν σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις να είστε καθήμενες καθήμενοι με το ποτό σας. Οπότε γράφετε δίεση το ονοματεπώνυμό σας Τουρνάς ή Τσακνής ή Άλσος, να είναι κάτι σχετικό. Στο 54301 στέλνετε τις συμμετοχές σας.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 3 παρα 10 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας. Τελειώσαμε, ξεμπερδέψαμε από τις βροχές που τις θέλαμε αλλά και δεν τις θέλαμε στην πόλη γιατί δεν τις αντέχαμε. Αυτές οι ποτιστικές ήταν κανονικά, αλλά τι να ποτίζει το τσιμέντο. Οπότε ήρθαν και μας πλημμύρισαν και δημιούργησαν διάφορα θέματα. Αύριο θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, τις περισσότερες δηλαδή. Και από την Παρασκευή ξαναχαλάει ο καιρός. Εμάς δεν μας πιάνει τη Παρασκευή, λένε οι μετεωρολόγοι. Τίποτα από αυτά που σας λέω δεν είναι δικό μου. Ότι διαβάζω από τους ειδικούς σας μεταφέρω, αλλά από Σαββατοκύριακο κάτι θα καταλάβουμε και εμείς περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι πια ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, δηλαδή πρωί, βράδυ θα καταλαβαίνουμε φθινόπωρο και αυτό θα κάνει νομίζω και πιο ανεκτό το μεσημέρι ακόμη και αν είναι πιο καλοκαιρινό. Λοιπόν, αυτά του καιρού, πάμε τώρα στο Λυκαβιτό γιατί την Τρίτη το βράδυ θα είμαστε εκεί με τα ζακετάκια μας, αλλά εκεί θα είμαστε στο Μίλτο Πασχαλίδη. 5 διπλές υποσχέθηκα. Τα νέα μέλη της παρέας έχετε και εσείς τη δυνατότητά σας να τις διεκδικήσετε. Οπότε Δίες, ονοματεπώνυμο το mail σας και Πασχαλίδη στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
11: Συνεργείο.
10: Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιμπίνγκ θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υποδεχθεί τον Κινέζο ομόλογό του σε λίγες ώρες απευθείας στην πίστα του αεροδρομίου και όχι στο Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο των επαφών τους οι δασμοί, οι σπάνιες γιες, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραβάσεις σε διαδικτυακές αναφορές για ιατρικές υπηρεσίες εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, παραδίδοντας το πόρισμα στο Υπουργείο Υγείας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δίστρατο Κόνιτσας. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Αλλά αν για την κόλαση η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν ισχύει το ίδιο και για τον παράδεισο. Είδατε τι έχει γίνει τώρα με τα τρία μέσα, τα αμερικανικά, τα τρία μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν αποκλειστεί από το Λευκό Οίκο. Είναι τα ίδια τα οποία προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Τραμπ να μην έχουν απεσταλμένους ακροαματικές διαδικασίες εκεί. Και η απάντηση του Τραμπ σε αυτήν την απαγόρευση, η οποία έφτασε πια στα δικαστήρια, είναι ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα. Απλά, νέτα, σκέτα, καθημερινά, ωραία, δημοκρατικά πρωτίστως. Καλό μας μεσημέρι ξανά, 3 και 8, δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτης, που το περνάμε παρέα, διανύοντας την 23η μέρα του Σεπτέμβρη. Ο Τάσος μας τον ήχο και αυτή την ώρα, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, και Τάσο έχει επίθετο, αλλά δεν είναι για όλους. Δηλαδή για μένα δεν είναι, είναι σίγουρο σαρδάμ και όχι ένα, απανωτά. Λοιπόν, μέχρι τις 4 έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Τι να λίγο.
2: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω.
1: Τι έχεις.
2: Ρίμα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: άλλα κρυμμένα.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βαδίζομαι μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στα δέντρα που καίγονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μην

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

στην καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέτων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας. Στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου,

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει ζωή.

να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρόχμες, κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στον

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή, στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: χάνει χρόνια. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.